πόγιο δεν άμα μπεις. Βρία περσόνσκα κρβ κονανιέ ράβανιος νάγλα τσούτ γκρίζε κατσαρβού.